0: 있었나요?
1: 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐. 땡큐.